Αυρόρα. Αυρόρα. Χαριούς και Τιότεφεμ. Just a night, so hard as darkest night. You got me written my life, no more.